κόκκινο. Ναύ κότε ναύφι και ρε δεσίταν εστούν. Κι φουάλ να κερέ με τσίλε βαλίχουν. Αλλά ο κοιμνέ περέ την αντίνα σε αλφέ.